κέντρο, πεθυμένη κέντρο. Η κούντα μίχη και τρεμένη πούτη. Τσουκ κουνάρε κουρελί, κουνάρε. Λάντσο βία κομμουνίσου τσιόνε. Γιονισούνο και τσεραμάι, κουλιόνι.